Siaú. Γεια σου, Αμακούσα. Αμούνα Ιεϊε, Αμούνα Ιεϊε, Κούρμα, Σαμακούσα. Τάκα, τάκα, ομπούσα, τάκα, ναι, Σαμακούσα.